Αλέτζε τζίμπο χέσι, ερωχόμινου μποτάχα, ερωιέκου πογέρου μπέ.